Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάκο. Αλλά κόγγε βολοκό. Τέγα ολοκό μπακού. Αν το μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αντάλα ο νενέ. Τζαγκοβουλάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Δαλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ήωνα να ούτε ο κουτενού νιάλα. Να μπελά πενγίσα σε ουέ. Ήωνα να ούτε ο κουτενού νιάλα. Να μπελά πενγίτσάγου ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσια νεκαβουέ.